0: Τα κουβαλάρα να μάθει να ράβει. Ο κοιμάει κοιτάει καϊπά. Κι άκη αλάτσι καθούν. Τα κουβαλάρα να τσούραγα. Η βάη βάη άκη τα πατάω βαμάβει. Τε χαμάρα η κούρα. Πατάει νουί. Ο τάκη τσι μου βακά. Βαού. Κουατάω. Βαού κουατάω. Αιτε φάρε καθούν για ρίκη. Με η ρόμα τα ματαχούαλα. Ο μάχη να ράβει. Έτσι κι μη είναι εκεί ακόμα. Τα φωκατσούφερα η τέρνα η παπά. Έχει φωκαμά χανά χανά. Μα τα τέλει μου.
1: Κιόβερι.
0: Ωραία να κάνετε φάρε καχού για εκεί. Πήρε. Πήρε χάου.
2: Άι πάρι.
0: Όχι να. Ετερά η τέρνα. Τέρε αφχάτσου να μάρκια τα τέλει κατά. Ο τεμό τέρνα φάει για κενάει. Έμε έτσι το. Να ένα η τέρνα ουρα τόνου. Ο τώρα τα κουρα κάει παπά μάου. Τι ματάει τετάει κουταχή μανό η βαράου να τσκάει μάνο. Να λαϊρά κάπου τα μάι χεσβεχέρε αλλάου. Ήτε ένα ητάντον. Ωραίρα. Παίτε εμι μάουρι. Θα γαρμα λαϊρά. Έβαι.
1: Κουταχή μανό η βαράου μη ματετάου μάι ματετάου.